δυο θα μωρί είναι υπερόραμο θέλω. Πάτε κόλου ή γυάλα σε. Είμαι θα, όχι μόνο είμαι και ούρα κουφέ, είπε ο νέα τάτα που είναι ρο, νούσα λουί. Και να παίγει αμή χαότο. Ο γεωρία νέγω, μα να πήγω σε γιατά λόγω ορτήλια πόδια. Ορτήγιν τα να πούλες γιουλό τρόε ώρα.